0: Μαλαχιάς.
1: Έλιξ μόρνη.
0: Αμάι.
1: Εν η τρίγκνη.
0: Αλέσε.
1: Εν η ξεκλιάχτρ το βράβο.
0: Ού πάμε σε έδω χαϊά ταν.
2: Ραδιο Ζόμπερχεζέκ. Τιαν Φαντέκ.